0: usually their lungs. Binary solo.
1: 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000

It's 20 degrees.

去。

Αργότερα βαράγανε το πάτωμα θαρρείς για να το σπάσουν. Κατέρε, πήγε να τρελαθεί. Όμως κατάφερε για μια στιγμή να το σκεφτεί με ψυχραιμία. Και πήρε ένα τηλέφωνο και ήρθε η αστυνομία.

Καλημέρα σας, ακούτε το Pan Galactic Rock Blaster. Μία ακόμα Κυριακή εδώ στο Strummer Radio. Τη σημερινή εκπομπή ξεκινήσαμε με μία συλλογή που βρήκα. Είναι μία προσπάθεια από ανθρώπους που έχουν φτιάξει την War Child Records και τα έσοδα από τις κυκλοφορίες αυτές, στις οποίες συνδράμουν διάφοροι δημιουργοί και σχήματα μουσικά πηγαίνουν για τα παιδιά του πολέμου για να στηρίξουν τις ανάγκες, τα τεράστια προβλήματα που δημιουργούνται από τον πόλεμο σε όλο τον πλανήτη, νομίζω. Και μου άρεσε, υπάρχουν αρκετά ωραία κομμάτια σε αυτή την πρόσφατη κυκλοφορία, που το άλμπουμ αυτό λέγεται Help 2, μάλλον η δεύτερη προσπάθεια. Και αυτό ήταν ένα κομμάτι, το Strangers, από τους Black Country New Road. Και αυτοί συνεχίζουν έτσι με πολύ καλή συνέχεια στις πρώτες τους κυκλοφορίες, με τη διαφορετική μορφή που έχουν τώρα, η Black Country New Road. Πάμε όμως και σε ένα άλλο κομμάτι, δεύτερο, δεν μπορούσα να το παραλείψω. Είναι μια φοβερή διασκευή των Fontaines DC στο κομμάτι Black Boys on Mopeds από την Sinead O'Connor. Οπότε θα ακούσουμε και αυτό στη συνέχεια.

Και αυτή εδώ που μόλις ακούσαμε ήταν η Μεκάνο, οι οποίοι μας τίμησαν και πάλι με την παρουσία τους στην Αθήνα και δεν ήταν δυνατόν να τους χάσει κανείς σε ένα διήμερο γεμάτο Death Disco και τις δύο μέρες. Χθες ήταν επίσης γεμάτο, πήγε ο κόσμος να τους ακούσει με μία full μπάντα η Μεκάνο. Εκτός από τον Mick Ness δεν μπορούσα να αναγνωρίσω ποια ήταν τα άλλα μέλη, αλλά και πάλι ήταν μια φοβερή και τρομερά συγκινητική, ας το πούμε, αναδρομή σε όλες τις δουλειές τους, κυρίως τις μεγάλες δουλειές, που τα κομμάτια τα οποία τους θυμόμαστε. Εδώ ακούσαμε ένα κομμάτι, το Best Pre-Journey, από το Half Inch Universe, ένα διπλό CD που κυκλοφόρησαν, περιέχει έτσι τα περισσότερα κομμάτια από τις κυκλοφορίες τους. Και ας ελπίσουμε ότι ο Dirk Polland θα είναι δυνατός και θα συνεχίσει να μπορεί να κάνει αυτές τις ζωντανές εμφανίσεις και να τον απολαμβάνουμε, όποτε είναι αυτό δυνατό. Πάμε όμως και σε κάποιους άλλους παλιούς, τους Wire, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται, μάλλον έχει αρκετό καιρό που έχει κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ, πέρσι νομίζω, το Red and Burn 3+, έχουν μια καινούργια, αυτή την καινούργια κυκλοφορία. Ας ακούσουμε από αυτό το δίσκο ένα κομμάτι, το No Warning Given.

Αυτή εδώ ήταν Inuit Pagoda, ένα ελβετικό σχήμα που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Γενικά, κανείς δεν μπορεί παρά να παρακολουθεί συνεχώς τη σκηνή της Ελβετίας, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά σχήματα εκεί και μια μουσική η οποία είναι πολύ, νομίζω, μπροστά στα δρόμενα τα σύγχρονα και χαρακτηρίζεται από γκρουπ τα οποία χρησιμοποιούν πάρα πολύ την μίξη διαφόρων ειδών μουσικής, όπως και εδώ η Inuit Pagoda από το BL της Ελβετίας χαρακτηρίζουν τη μουσική τους σαν crowd rock, το οποίο έχει προσβληθεί από τον ιό της jazz, και εδώ έχουν ένα mini album, το Echo Chamber, και ακούσαμε το κομμάτι Drift Elsewhere. Πάμε και σε μία άλλη, αλλάζουμε ήπειρο, πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Καλιφόρνια. Εκεί υπάρχει μία ηχολήπτρια, μουσική, τέλος πάντων παραγωγός σε διάφορες άλλες δουλειές, η οποία σαν η Miriam Kudos, η οποία φαίνεται να φτιάξει και τη δικιά της μουσική, η οποία είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, κυκλοφορεί με το, ας το πούμε, όνομα για το σχήμα της Space Moth, στην οποία τη βοηθάνε και άλλοι βέβαια μουσικοί, και έχει ένα κομμάτι εδώ, θα ακούσουμε, το Internet Fantasy. Πολύ καλή, και μου κινήσει την περιεργία και το γεγονός ότι έχει παίξει support στους Tortoise, οπότε κάτι ξέρουν και αυτοί. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι, το Internet Fantasy.

Και ένα από τα πιο ευχάριστα πράγματα που συμβαίνουν στη σύγχρονη μουσική είναι η εμφάνιση των Memorials. Αυτή το απίστευτο δίδυμο του Matthew Sims και της Verity Sussman από τις Electro Lane δίνουν μια, ας το πούμε, ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο με τη μουσική που παίζουν, που σε συνεπέρνει, με συνεπέρνει εμένα τουλάχιστον, και βγάζουν και έχουν συνεχή παραγωγή δίσκων και κυκλοφοριών. Αυτό είναι το άλμπουμ που μόλις βγήκε τώρα το Μάρτιο, All Clouds Bring Not Rain, και ακούσαμε το Drop Down the Well από αυτούς και το διασκεδάζω πάρα πολύ. Και να πάμε και σε κάτι άλλο τώρα, τους Frantic Five, οι οποίοι παίξαν εδώ στην Αθήνα ένα group έτσι μιας ωραίας αναβίωσης μορφής ψυχεδέλειας που από ό,τι φαίνεται είναι και πάρα πολύ δημοφιλής. Ήταν sold out η εμφάνισή τους στο Death Disco. Και ας ακούσουμε το κομμάτι Forget I Was There.

Και ακούσαμε και τους Dead Letter από το καινούργιο τους άλμπουμ Existence is Bliss. Ακούσαμε αυτό το κομμάτι, το Cheers, και έχουν λίγο διαφοροποιήσει την παραγωγή τους. Είναι πιο συμβατική σε αυτό το άλμπουμ, θα έλεγα, η Dead Letter. Αλλά σίγουρα ένα όνομα που θα θέλαμε να το δούμε πάρα πολύ από κοντά, και έτσι η συμπερίληψή τους στο release 21 Ιουνίου μαζί με τον David Byrne κάνει πολύ ενδιαφέρον αυτό το live, οπότε θα θέλαμε να τους δούμε. Και έτσι παίξαμε και αυτό το κομμάτι. Και πάμε σε ένα άλλο σχήμα, το ανακάλυψα τελευταία, μου άρεσε πάρα πολύ, η Boko Youth από τη Σουηδία. Περσινό άλμπουμ, αλλά για μένα καινούργια άκουσμα, οπότε από το άλμπουμ τους αυτό το γκούστο ακούμε το Ignored.

Και αυτή ήταν η Station Model Violence, ένα group στην Αυστραλία που ακούσαμε και πριν και σε περασμένη εκπομπή, με ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, το ομώνυμο Station Model Violence, αυτό ήταν το Learn to Hate. Και πριν από αυτούς ήταν η Conscious Pilot, οι οποίοι πάλι έχουν βγάλει ένα καινούργιο single που ακούσαμε, ωραίο, αρκετά, ας το πούμε, standard, post-punk από το Leeds, Face Down ήταν ο τίτλος του. Και οι The Big Bird έχουν βγάλει ένα καινούργιο άλμπουμ, συνεχίζουν, και αυτό είναι πάλι πολύ ευχάριστο που οι The Big Bird από τη Σουηδία έχουν μια τέτοια έτσι, πολύ καλή παραγωγή, κάθε χρόνο σχεδόν βγάζουν ένα καινούργιο άλμπουμ. Αυτό θα βγει, φαίνεται να είναι ένα μικρό άλμπουμ, 8 κομμάτια, έχουν και μεγάλη διάρκεια συνήθως αυτά, θα βγει τον Ιούνιο. Αλλά θα παίξουμε όταν το έχουμε ακούσει ολόκληρο, αλλά δεν πάω να τους αγαπάω τόσο πολύ που θυμήθηκα από το πρώτο τους άλμπουμ, The Worshipped Cats. Θα ακούσουμε το Vibute Prata Mende Arfor Saint.

0: και λόγω μιας έκτακτης περίπτωσης που έχουμε αυτή την Κυριακή, για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε μια αναπαραγωγή της πρώτης ώρας. Να είστε καλά και θα τα πούμε την επόμενο 15 μέρα.
1: Την Άριουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άριουεν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άριουεν, 16 Μαΐου στο Φλόιντ. Προπόνηση MORE.

Καλημέρα σας, ακούτε το Pangalactic Rock Blaster, μία ακόμα Κυριακή εδώ στο Strummer Radio. Τη σημερινή εκπομπή ξεκινήσαμε με μία συλλογή που βρήκα. Είναι μία προσπάθεια από ανθρώπους που έχουν φτιάξει την War Child Records και τα έσοδα από τις κυκλοφορίες αυτές, στις οποίες συνδράμουν διάφοροι δημιουργοί και σχήματα μουσικά, πηγαίνουν για τα παιδιά του πολέμου για να στηρίξουν τις ανάγκες, τεράστιες φυσικά, τα τεράστια προβλήματα που δημιουργούνται από τον πόλεμο σε όλο τον πλανήτη, νομίζω. Και μου άρεσε, υπάρχουν αρκετά ωραία κομμάτια σε αυτή την πρόσφατη κυκλοφορία, που το άλμπουμ αυτό λέγεται Help 2, μάλλον η δεύτερη προσπάθεια. Και αυτό ήταν ένα κομμάτι, το Strangers, από τους Black Country New Road. Και αυτοί συνεχίζουν έτσι με πολύ καλή συνέχεια στις πρώτες τους κυκλοφορίες, με τη διαφορετική μορφή που έχουν τώρα, η Black Country New Road. Πάμε όμως και σε μια άλλη, και σε ένα άλλο κομμάτι, δεύτερο, δεν μπορούσα να το παραλείψω. Είναι μια φοβερή διασκευή των Fontaines DC στο κομμάτι Black Boys on Mopeds από την Sinead O'Connor. Οπότε θα ακούσουμε και αυτό στη συνέχεια.

Και αυτή εδώ που μόλις ακούσαμε ήταν η Μεκάνο, οι οποίοι μας τίμησαν και πάλι με την παρουσία τους στην Αθήνα και δεν ήταν δυνατόν να τους χάσει κανείς σε ένα διήμερο γεμάτο Death Disco και τις δύο μέρες. Χθες ήταν επίσης γεμάτο, πήγε ο κόσμος να τους ακούσει με μία full μπάντα η Μεκάνο. Εκτός από τον Mick Ness δεν μπορούσα να αναγνωρίσω ποια ήταν τα άλλα μέλη, αλλά και πάλι ήταν μια φοβερή και τρομερά συγκινητική, ας το πούμε, αναδρομή σε όλες τις δουλειές τους, κυρίως τις μεγάλες δουλειές, που τα κομμάτια τα οποία τους θυμόμαστε. Εδώ ακούσαμε ένα κομμάτι, το Best Pre-Journey, από το Half Inch Universe, ένα διπλό CD που κυκλοφόρησαν, περιέχει έτσι τα περισσότερα κομμάτια από τις κυκλοφορίες τους. Και ας ελπίσουμε ότι ο Dirk Polland θα είναι δυνατός και θα συνεχίσει να μπορεί να κάνει αυτές τις ζωντανές εμφανίσεις και να τον απολαμβάνουμε. Οπότε είναι αυτό δυνατό. Πάμε όμως και σε κάποιους άλλους παλιούς, τους Wire, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται, μάλλον έχει αρκετό καιρό που έχει κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ, πέρσι νομίζω, το Red and Burn 3+, έχουν μια καινούργια, αυτή την καινούργια κυκλοφορία. Ας ακούσουμε από αυτό το δίσκο ένα κομμάτι, το No Warning Given.

Αυτή εδώ ήταν η Inuit Pagoda, ένα ελβετικό σχήμα που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Γενικά, κανείς δεν μπορεί παρά να παρακολουθεί συνεχώς τη σκηνή της Ελβετίας, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά σχήματα εκεί και μια μουσική η οποία είναι πολύ, νομίζω, μπροστά στα δρόμενα τα σύγχρονα και χαρακτηρίζεται από γκρουπ τα οποία χρησιμοποιούν πάρα πολύ την μίξη διαφόρων ειδών μουσικής, όπως και εδώ η Inuit Pagoda από το BL της Ελβετίας χαρακτηρίζουν τη μουσική τους σαν crowd rock, το οποίο έχει προσβληθεί από τον ιό της jazz. Και εδώ έχουν ένα mini album, το Echo Chamber, και ακούσαμε το κομμάτι Drift Elsewhere. Πάμε και σε μία άλλη, αλλάζουμε ήπειρο, πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Καλιφόρνια. Εκεί υπάρχει μία ηχολήπτρια, μουσική, τέλος πάντων παραγωγός σε διάφορες άλλες δουλειές, η οποία σαν η Miriam Kudos, η οποία φαίνεται να φτιάχνει και τη δικιά της μουσική, η οποία είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, κυκλοφορεί με το, ας το πούμε, όνομα για το σχήμα της Space Moth, στην οποία τη βοηθάνε και άλλοι βέβαια μουσικοί, και έχει ένα κομμάτι εδώ, θα ακούσουμε, το Internet Fantasy. Πολύ καλή, και μου κινήσει την περιέργεια και το γεγονός ότι έχει παίξει support στους Tortoise, οπότε κάτι ξέρουν και αυτοί. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι, το Internet Fantasy.

Και ένα από τα πιο ευχάριστα πράγματα που συμβαίνουν στη σύγχρονη μουσική είναι η εμφάνιση των Memorials. Αυτή το απίστευτο δίδυμο του Matthew Sims και της Verity Sussman από τις Electro Lane δίνουν μια, ας το πούμε, ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο με τη μουσική που παίζουν, που σε συνεπέρνει, με συνεπέρνει εμένα τουλάχιστον, και βγάζουν και έχουν συνεχή παραγωγή δίσκων και κυκλοφοριών. Αυτό είναι το άλμπουμ που μόλις βγήκε τώρα το Μάρτιο, All Clouds Bring Not Rain, και ακούσαμε το Drop Down the Well από αυτούς και το διασκεδάζω πάρα πολύ. Και να πάμε και σε κάτι άλλο τώρα, τους Frantic Five, οι οποίοι παίξαν εδώ στην Αθήνα, ένα group έτσι μιας ωραίας αναβίωσης μορφής ψυχεδέλειας που από ό,τι φαίνεται είναι και πάρα πολύ δημοφιλής. Ήταν sold out η εμφάνισή τους στο Death Disco, και ας ακούσουμε το κομμάτι Forget I Was There.

Και ακούσαμε και τους Dead Letter από το καινούργιο τους άλμπουμ Existence is Bliss. Ακούσαμε αυτό το κομμάτι, το Cheers, και έχουν λίγο διαφοροποιήσει την παραγωγή τους. Είναι πιο συμβατική σε αυτό το άλμπουμ, θα έλεγα, η Dead Letter. Αλλά σίγουρα ένα όνομα που θα θέλαμε να το δούμε πάρα πολύ από κοντά, και έτσι η συμπερίληψή τους στο release 21 Ιουνίου μαζί με τον David Byrne κάνει πολύ ενδιαφέρον αυτό το live, οπότε θα θέλαμε να τους δούμε. Και έτσι παίξαμε και αυτό το κομμάτι. Και πάμε σε ένα άλλο σχήμα, το ανακάλυψα τελευταία, μου άρεσε πάρα πολύ, η Boko Youth από τη Σουηδία. Περσινό άλμπουμ, αλλά για μένα καινούργια άκουσμα, οπότε από το άλμπουμ τους αυτό το γκούστο ακούμε το Ignored.

Και αυτή ήταν η Station Model Violence, ένα group στην Αυστραλία που ακούσαμε και πριν και σε περασμένη εκπομπή, με ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, το ομώνυμο Station Model Violence, αυτό ήταν το Learn to Hate. Και πριν από αυτούς ήταν η Conscious Pilot, οι οποίοι πάλι έχουν βγάλει ένα καινούργιο single που ακούσαμε, ωραίο, αρκετά, ας το πούμε, standard, post-punk από το Leeds, Face Down ήταν ο τίτλος του. Και οι The Big Bird έχουν βγάλει ένα καινούριο άλμπουμ, συνεχίζουν, και αυτό είναι πάλι πολύ ευχάριστο που οι The Big Bird από τη Σουηδία έχουν μια τέτοια έτσι, πολύ καλή παραγωγή, κάθε χρόνο σχεδόν βγάζουν ένα καινούριο άλμπουμ. Αυτό θα βγει, φαίνεται να είναι ένα μικρό άλμπουμ, 8 κομμάτια έχουν και μεγάλη διάρκεια συνήθως αυτά, θα βγει τον Ιούνιο. Αλλά θα παίξουμε όταν το έχουμε ακούσει ολόκληρο, αλλά δεν πάω να τους αγαπάω τόσο πολύ που θυμήθηκα από το πρώτο τους άλμπουμ, The Worshipped Cats. Θα ακούσουμε το Vibute Prata Mende Arfor Saint.

Την Άρηwen, οι φωνές των Τουαρέγ φέρνουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άρηwen, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άρηwen, 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόνηση More.

Είναι δύσκολο για εμένα να βρω την ισορροπία ανάμεσα στο να ενημερώνομαι για τα τρέχοντα γεγονότα στον κόσμο και ταυτόχρονα να μην προκαλώ στον εαυτό μου μια τόσο απερίγραπτη θλίψη που να με κάνει να μην μπορώ να λειτουργήσω σωστά. Από τα λίγα πράγματα τα οποία λειτουργούν σε εμένα και έχω καταφέρει σε έναν βαθμό να αποφεύγω να βουλιάξω σε αυτό το σκοτεινό και άσχημο συνέστημα που με κατακλείει όταν το βλέμμα μου παραστρατεί για πολύ καιρό μέσα στην παράνοια της επικαιρότητας, είναι να απαγκιστρωθώ από την ανάγκη να προσπαθώ να βρω την ισορροπία σε απατηλές ψευδαισθήσεις. Χρειάζεται, ξέρετε, συναισθηματική ειλικρίνεια. Το να ψάχνω να βρω τον τρόπο που θα με κάνει να πιστέψω ότι όλα θα πάνε καλά δεν είναι ειλικρινές. Το να επιμένω λέγοντας ψέματα στον εαυτό μου δεν είναι καθόλου ειλικρινές. Για μένα είναι γιατί μετά είναι θέμα χρόνου μέχρι την επόμενη φορά. Καλησπέρα. Το Dislocated Days μόλις ξεκίνησε. Πίσω από τις μουσικές και τις λέξεις είναι ο Ιωάννης.

Ζούμε σε ένα απίστευτα όμορφο σύμπαν και το γεγονός ότι το σύμπαν μας αξίωσε να βιώσουμε το οτιδήποτε σε αυτή τη γη είναι ένα σπάνιο θαύμα. Για εμένα, ξέρεις ποιο είναι το πιο σπάνιο πράγμα στο σύμπαν? Ένα δέντρο. Είμαστε οι νευρικές απολύξεις του Big Bang. Η προσπάθεια του σύμπαντος να ανακαλύψει τον εαυτό του μέσα από τα μάτια μας, ζώντας τη ζωή που μας δόθηκε, μικροσκοπικά κομμάτια μιας συμπαντικής διαδικασίας της φύσης που ξεκίνησε 15 δισεκατομμύρια χρόνια πριν και δεν έχει σταματήσει.

Το σύμπαν θέλει να κοιτάξει τον εαυτό του μέσα από τα μάτια του Ιωάννη, του Κωνσταντίνου, της Λένιας, της Ευθυμίας, με την ίδια περιέργεια που θέλει να κοιτάξει τον εαυτό του μέσα από τα μάτια του Τραμπ και του Νετανιάχου και μιας μάνας που οδύρεται για το χαμό του παιδιού της. Θέλει να γνωρίσει πώς είναι να είσαι ένα δέντρο, ένα βουνό, ένα στέρι που βρίσκεται σε κατάσταση πυρηνικής χάσης εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια.

Είναι αλήθεια ότι ζούμε σε ένα πολιτισμό απίστευτης σκληρότητας, βίας και μοχθηρίας. Είναι επίσης αλήθεια ότι η βιόσφαιρά μας στραγγαλίζεται από τόνους τοξικών αερίων, ενώ άνθρωποι και άλλα εμβιαιότητα υφίστανται φρικιαστικές κακοποιήσεις σε μια κοινωνία που υψώνει τα χειρότερα ένστικτα του ψυχισμού μας, τις χειρότερες αξίες και τους χειρότερους ανθρώπους στα υψηλότερα αξιώματα. Είναι επίσης αλήθεια ότι το να ζήσει κανείς έστω και μια στιγμή σε αυτόν τον εκπληκτικό γαλάζιο πλανήτη είναι ένα δώρο απέραντης χαράς και ευγνωμοσύνης. Όλα είναι εξίσου αληθή ταυτόχρονα. Δεν αναιρούν το ένα το άλλο. Ξέρετε, έχω φτάσει στο συμπέρασμα ότι δεν χρειάζεται να στηρίξω την ευτυχία μου στην πεποίθηση ότι όλα είναι εντάξει, γιατί τίποτα δεν είναι εντάξει.

Τα συναισθήματα προορίζονται για να βιώνονται. Αν απλώς τα νιώθεις μέχρι τέλους όταν αναδύονται μέσα σου, αντί να τα καταπιέζεις ή να προσπαθείς να τα διαχειριστείς για να κρατήσουν για πάντα, περνούν σχετικά γρήγορα χωρίς να εγκατασταθούν μόνιμα στο στήθος σου, τόσο η χαρά όσο και η λύπη.

Την Άρηβεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της Ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άρηβεν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της Ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άρηβεν, 16 Μαΐου στο Φλόιντ. Προπόνηση More.

0: Καλησπέρα, είμαστε η Αρετή.
1: Καλησπέρα και από την Εύη.
0: Τρελιομανία λοιπόν και σήμερα, Μάιος, 10 Μαΐου. Και τι μέρα είναι αυτή?
1: Η μέρα της μητέρας. Χρόνια πολλά στις μαμάδες, στις μητέρες.
0: Ναι, είναι μια μέρα που θα έχουμε κομμάτια και για mothers
1: και για others.
0: Και μια μέρα που τι θα κάνουμε, θα τα πούμε όλα από κοντά και στο chat και στο Strummer Radio. Και για πες λοιπόν, Εύη.
1: Ναι, είμαστε ζωντανά λοιπόν από το στούντιο του Strummer Radio. Σήμερα έχουμε το γνωστό συνδυασμό της τρελιομανίας, λίγο χαμό, λίγο ψαλμό, τραγούδια σήμερα για τις μητέρες και για άλλους, όχι μόνο για τις μητέρες. Τραγούδια νέα, τραγούδια παλιά. Χρόνια πολλά λοιπόν στη μητέρα που νιώθει ο καθένας, γιατί μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε ύπαρξη ή μορφή ή σχέση πέρα από τη βιολογική.
0: Σωστά. Πάμε λοιπόν.

0: Δεν σου κρύβω ότι ήθελα πάντα να παίξουμε αυτό το τραγούδι.
1: Να που το παίξαμε λοιπόν.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε λοιπόν με Queen, Bohemian Rhapsody, A Night at the Opera, ένα κομμάτι 1975. Και ναι, αυτό το Mama Just Killed a Man είναι από τις πιο διάσημες μητρικές αναφορές στην pop. Η μαμά μπορεί να είναι συμβολική εδώ, συνείδηση ή ενοχή, όχι πραγματική μητέρα. Ο Freddie Mercury ποτέ δεν εξήγησε πλήρως την έννοια όλης αυτής της, του στίχου. Λένε ότι είναι αυτοαναφορά και μια εξωστρέφεια. Λοιπόν, ένα μουσικό αριστούργημα που συνδυάζει τόλμη, τεχνική αρτιότητα, δεν έχει ρεφρέν, αντίθετα χωρίζεται σε 4 μέρη, μια εισαγωγή μπαλάντας, ένα οπερατικό τμήμα, ένα σκληρό ροκ σόλο και ένα μελαγχολικό επίλογο. Ένα κομμάτι 10 με 12 ώρες την ημέρα ηχογραφούσαν τις φωνές τους, η Queen, δημιουργώντας την εντύπωση μιας ολόκληρης χοροδίας μέσω συνεχών προσθέσεων. Ο Mercury χρησιμοποίησε επίσης το ίδιο πιάνο με το οποίο ο Paul McCartney είχε ηχογραφήσει το Hey Jude των Beatles. Λοιπόν, για πες, φαντάσου ότι θέλανε να το κόψουν αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, η δισκογραφική πίεζε τους Queen να κόψουν το τραγούδι γιατί ήταν 6 λεπτά, θεωρώντας το πολύ μεγάλο για το ραδιόφωνο. Οι Queen φυσικά αρνήθηκαν και μάλιστα ένας DJ, ο Kenny Everett, το έπαιξε 14 φορές σε ένα Σαββατοκύριακο στο ραδιόφωνο, προκαλώντας φρενίτιδα.
0: Εγώ, φρενίτιδα.
1: Ναι, και φυσικά εμείς εδώ στο Strummer Radio είμαστε ένα ραδιόφωνο που η μόνη διάρκεια των τραγουδιών που μας απασχολεί είναι για τη διάρκεια που κατέχουν στις καρδιές μας τα τραγούδια. Συνεχίζουμε με το τραγούδι «Mama Says» από τις δίδυμες «Η Μπεγή» και το ντεμπούτο τους άλμπουμ του 2015. Οι δίδυμες λοιπόν, «Η Μπεγή», που αυτό σημαίνει και το όνομά τους στην αφρικανική γλώσσα Γιορούμπα, είναι κόρες του διάσημου κουβανού μουσικού κρουστών Αγκάντιας, μέλους των Buena Vista Social Club, και η μητέρα τους είναι γαλλοβενεζουελάνη τραγουδίστρια και φωτογράφος.
0: Πεθαίνω. Το πες. Μπράβο, Εύη.
1: Η Μάγια Ντανίνο. Αυτό δεν ξέρω αν το λέω καλά. Τέλος πάντων. Η οποία είναι και μάνατζέρ τους και μεγάλωσαν μεταξύ Παρισιού και Κούβας. Μιλάνε και τραγουδάνε και παίζουν μουσική. Οι στίχοι τους είναι σε πολλές γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και γιορούμπα. Το κομμάτι λοιπόν είναι αφιερωμένο στη μητέρα τους, που περιγράφει μάλιστα τη βαθιά θλίψη που εκείνη ένιωσε μετά το θάνατο του πατέρα τους. Και λέει ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτόν. Mama says...

Και πιάσαμε τις παραλίες και πετάμε τα παπουτσάκια μας και ταξιδεύουμε ξυπόλυτες και πάμε σε μια αέρια. Μετά την κυκλοφορία του Wave, λοιπόν, βγήκε το Dancing Barefoot, το κομμάτι της Patti Smith, ένα κομμάτι που είναι, δεν ξέρω πώς να το πω, ένα dancing, barefoot, δεν μπορώ να το πω, όχι. Λοιπόν, η Patti Smith είναι η μητέρα όλων μας, λοιπόν, θα πω, και μαζί της χορεύουμε ξυπόλυτη και την περιμένουμε και τις επόμενες μέρες στο Λυκαβητό. Ανεβείτε, όχι ξυπόλυτη όμως, να την ακούσετε. Και εδώ θα πω ένα ποίημα της που έχει γράψει στο βιβλίο της, το Book of Days. Αναφέρεται λοιπόν στη μητέρα. «Θυμάμαι τη μητέρα μου να κάθεται έτσι και εγώ να τη ρωτάω, τι είναι μαμά, και αυτή να λέει ο τίποτα. Τώρα ξέρω τι είναι αυτό το τίποτα».

0: Αυτή ήταν η Modern Woman και το Slash Board Mary από ντεμπούτο άλμπουμ του στο Johnny Dreamworld που κυκλοφόρησε το 2026, solo project της τραγουδίστριας Sophie Harris που εξελίχθηκε σε κουαρτέτο και οι κριτικοί τους παρομοιάζουν συχνά με την Patti Smith για τα λογοτεχνική τους προσέγγιση, την Kate Bush για τα φωνητικά και τους Dry Cleaning για το post-punk style.
1: Ωραία είναι, μ' αρέσει.
0: Μ' αρέσει και τι μου είπες ότι σου θύμισε και λίγο την Gretel, ε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί σε κάποια σημεία λίγο εκεί με το φωνητικό.

0: Ένας μυστικός κήπος λοιπόν από τον Patrick Watson. Είναι μια γέφυρα ανάμεσα στη γαλλική pop και την παραδοσιακή μουσική του Μάλι. Ο Καναδός Patrick Watson είναι γνωστός για τις ατμοσφαιρικές του συνεργασίες με καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, καλύπτοντας ήδη από indie και folk μέχρι ηλεκτρονική και παγκόσμια μουσική, εδώ σε μια συνεργασία με το γαλλικό μουσικό σχήμα Lamo Mali. Και συμμετέχει και η Φατουμάτα Διαβάρα από το Μάλι και οι δεξιοτέχνες της αφρικανικής άρπας Κόρα Διαμπαντέ, του Μανί και Μπάλα Διαμπαντέ. Ένα ατμοσφαιρικό κομμάτι συνδυάζει την εθέρια φωνή του. Και ναι, υπάρχει ένας κήπος που δεν θυμάμαι καθαρά, αλλά τον νιώθω. Εκεί δεν υπήρχε χρόνος, δεν υπήρχε απώλεια, μόνο μια παρουσία. Σαν να με κρατάς χωρίς να χρειάζεται να με αγγίζεις. Είναι στίχοι σε αγγλικά και σε τοπικές γλώσσες του Μάλι, μιλούν για ένα μυστικό κήπο, μια μεταφορά για εσωτερική γαλήνη και προσωπική σύνδεση. Εγώ εδώ σκέφτομαι ότι είναι μια μικρή ευωδιαστή αγκαλιά για μένα, η μητρική, όχι κυριολεκτικά, αλλά σ' χώρος ασφάλειας, My Secret Garden, σε μια τσιμεντένια πόλη.
1: Και από το Secret Garden και το εξωτικό Μάλι, πίσω στο τσιμεντένιο Manchester και μία μπάντα, newcomers, ένα από δύο σήμερα που έχουμε από Manchester, τους Cut Scene, τετραμελές art rock post-punk συγκρότημα, με ντεμπούτο single τους, τώρα μέσα στον Απρίλιο, το Concrete Line. Οι στίχοι μιλούν για την αστική παράλυση, την αίσθηση του να είσαι παγιδευμένος στην επαναλαμβανόμενη καθημερινότητα της πόλης και σε ένα άκαμπτο τρόπο σκέψης, concrete. Το συγκρότημα δηλώνει πως επηρεάζεται περισσότερο από λογοτεχνία παρά μόνο από τη μουσική, με αναφορές σε λογοτέχνες όπως John Keats, T.S. Eliot και Martin Amis. Concrete Line.

0: Και τι είναι η μητέρα χωρίς τα παιδιά και τα παιδιά χωρίς τη μητέρα. Το Children of the Revolution μιλάει για μια γενιά, όχι κυριολεκτικά παιδιά. Και ναι, δεν είμαι πια παιδί σου, είμαι κάτι άλλο. Κάτι που δεν ελέγχεις, κάτι που έμαθε να φεύγει. Έτσι, χωρίς κολάρο.
1: Jingle of a Dog's Collar είναι το επόμενο τραγούδι από τους Bad Hole Surfers, το οποίο άκουσα μέσα την προηγούμενη εβδομάδα και είναι... μου άρεσε. Είχα πάρα πολύ καιρό, χρόνια να το ακούσω. Bad Hole Surfers, ένα όνομα συγκροτήματος που προέκυψε τυχαία όταν ένας εκφωνητής τους παρουσίασε με τον τίτλο ενός τραγουδιού τους και τελικά τους άρεσε και το κράτησαν. Αμερικανικό rock συγκρότημα του... που σχηματίστηκε το 81 στο Σαν Αντώνιο του Τέξας, alternative σκηνή και underground των 90s, και το τραγούδι του αυτό από το άλμπουμ Electric Larryland του 1996. Στίχοι περιγράφουν μια αίσθηση μοναξιάς ή αναμονής, όπου ο ήχος από το κολάρο ενός σκύλου που επιστρέφει σπίτι λειτουργεί ως σύμβολο παρηγοριάς και οικειότητας, σπάει τη μονότονη ησυχία.
0: Εγώ λέω να σπάσουμε τα κολάρα γενικότερα. Πάμε.

Νέα Υόρκη, καταιγίδα και διακοπή ρεύματος για 3 μέρες. Οι Big Thief κατάφεραν να τροφοδοτήσουν το μηχάνημα ηχογράφησης χρησιμοποιώντας τον αναπτήρα από ένα φορτηγό Ford που ήταν παρκαρισμένο στην αυλή. Και η ηχογράφηση έγινε στην κουζίνα από το σπίτι τους, με τα τύμπανα δίπλα στο νεροχύτη και το μπάσο συνδεδεμένο σε ένα ηχείο Bluetooth πάνω στην κουζίνα. Ακούμε το Certainty, το οποίο δεν είναι η τέλεια στουντιακή έκδοση, αλλά η τρίτη προσπάθεια που έκαναν μέσα στο σκοτάδι της κουζίνας την ώρα που έξω γινόταν κατακλυσμός. Και αυτή η αυθόρμητη στιγμή θεωρήθηκε τόσο μαγική που αποφάσισαν να την κρατήσουν. Certainty, Big Thief.

Η πιο σταθερή σχέση στη ζωή μας, θα πω, είναι συνήθως η μητρική, αλλά ας μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο και βέβαιο και ας είμαστε κοντά και δίπλα σε ό,τι έχουμε. I feel like a motherless child σε μια σημερινή, να πω, σύνθεση από τους Kronos Quartet, όπου εδώ το συγκεκριμένο τραγούδι αποτελεί το τέταρτο μέρος της σουίτας. Παίζουν ζωντανά σε μια ιστορική ηχογράφηση της Mahalia Jackson από το 1957, συνοδευόμενη από την πιανίστα Mildred Falls. Και τι να πεις, ο κόσμος γίνεται τεράστιος, η λέξη μαμά γίνεται το μόνο που σε κρατάει ζωντανό και η βασίλισσα των gospel χαρίζει μια από τις πιο συγκλονιστικές ερμηνείες αυτού του παραδοσιακού αφροαμερικανικού πνευματικού τραγουδιού. I feel like a motherless child.

Δεν ήταν ψυχή, δεν ξέρω τι είναι. It Isn't Soul ακολουθεί από Little Barry. Επιστροφή για τους Little Barry. Το τραγούδι είναι δεύτερο single από το album Gravity Freeze που θα κυκλοφορήσει μέσα στο Μάιο. Οι στίχοι περιγράφουν ένα αίσθημα αποξένωσης και την απώλεια της ψυχής από το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε κανείς. Θλίψη που φέρνει η αλλαγή όταν αυτή δεν μας ταιριάζει, αλλά και την ανάγκη να συνεχίσουμε να δημιουργούμε θετικά πράγματα παρά τις απώλειες.

0: Nick Cave, λοιπόν, To Be By Your Side το 2001, αποτελεί μέρος του soundtrack για το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ «Ταξιδιάρικα πουλιά». Υπήρξε, έχω να σου πω, η αγαπημένη ταινία οικογένειάς μου. Τα αγόρια το έχουν λατρέψει, το έχουν δει άπειρες φορές ως παιδιά.
1: Μπράβο, μαμά. Ωραία επιρροή μουσική για τα παιδιά.
0: Είναι ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ. Όποιος δεν το έχει δει, πρέπει να το δει. Και ναι, μιλά για παρηγοριά, επιστροφή, φροντίδα, στοιχεία που θυμίζουν όντως τη μητρική παρουσία και ο Cave το έγραψε με vibe σχεδόν lullaby, ένα ανανούρισμα γλυκύτατο για μένα.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν με μία συνεργασία, πρώτη συνεργασία για δύο κιθαρίστες που η παρουσία τους ενώνει το παρελθόν της κιθάρας και το μέλλον, Ματέο Μανκούζο και Στίβεν Βάι. Στο άλμπουμ του Μανκούζο που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2026, Route 96, και το τραγούδι, το κομμάτι, Solar Wind. Η εξέλιξη λοιπόν της κιθάρας, ο Ματέο Μανκούζο, ο οποίος θα εμφανιστεί την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, στον Γκαγκάριν.
0: Κρατήστε τα ουίσκια για εκείνη τη ημέρα.
1: Ναι. Πρώτη φορά στην Ελλάδα λοιπόν για τον Μανκούζο. Η αναφορά, το Route 96 είναι μια αναφορά στο ρυθμό δειγματοληψίας, το sample rate 96 Hz που πρότεινε ο Βάι στον Μανκούζο να χρησιμοποιήσει για τις ηχογραφήσεις του και εκείνος το ακολούθησε. Στη Βάι λοιπόν, από τους πιο επιδραστικούς και τεχνικά άρτιους κιθαρίστες στην ιστορία της rock μουσικής, με μια καριέρα 40 χρόνια, 3 γκράμμι, πολλαπλά εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως. Πρώτη λοιπόν συνεργασία για αυτούς.
0: Και αφήνουμε να τζαμάρουν εδώ κιθάρες και να μας ταξιδέψουν μέχρι το τέλος της πρώτης ώρας.
1: Solar Wind.

0: Την Άιουε, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άιουε, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άιουε, 16 Μαΐου στο Φλόιντ. Προπόληση More.
1: Δεύτερη ώρα λοιπόν και ξεκινάμε με μια καινούρια δουλειά, ολοκένουρια. Για πες.
2: Nosedive από τους Man Woman Chainsaw και single που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2026.

το άλμπουμ τους με τίτλο Cannonball περιμένουμε τον Αύγουστο. Ένα εξαμελές art punk συγκρότημα από το Λονδίνο. Έντονα synthesizer, βιολιά, dance punk ρυθμός. Nosedive.

Woman Chainsaw. Το όνομα λοιπόν του συγκροτήματος προέρχεται από το βιβλίο της Carol J. Clover Men, Women, Chainsaws, το οποίο εξετάζει τα στερεότυπα των ταινιών τρόμου. Καμία σχέση. Η στίχη του τραγουδιού Nosedive που ακούσαμε, σύμφωνα με την μπάντα, χρησιμοποιούν τη μεταφορά ενός τραυματισμένου πουλιού που αναζητά καταφύγιο για να περιγράψουν την ανάγκη μας για φροντίδα αλλά και την επιθυμία για ελευθερία μέσα σε μια σχέση που μπορεί να είναι και η σχέση με τη μητέρα μας. Γενικά θέλουμε η μητέρα μας να μας αφήνει ελεύθερους στη ζωή μας και στην ησυχία μας ώρες-ώρες, αλλά θέλουμε να ξέρουμε ότι και η αγκαλιά της είναι εκεί για μας όταν τη χρειαστούμε. Και αυτή την αγκαλιά να την εκτιμάμε, γιατί δεν είναι ούτε αυτονόητη ούτε δεδομένη.

0: Μια συγκλονιστική, πραγματικά ζωντανή εκτέλεση του τραγουδιού «Mama, this one's for you» της Beth Hart, ηχογραφήθηκε το 2018 στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, από τα πιο συγκινητικά και προσωπικά τραγούδια της Beth Hart, αφιερωμένο στη μητέρα της, ερμηνεία ομή, γεμάτη ευάλωτες στιγμές, ένα βίντεο κλιπ με στιγμές της ίδιας και της μητέρας της και... Μια γυναίκα που έχει πολλά τραύματα, πολλές προσωπικές μάχες, αλλά η μητέρα είναι η σταθερή της αξία. Αναμένεται να εμφανιστεί στην Αθήνα, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού και πάλι, μαζί με την... Είχαμε αναφορά στην Patti Smith, τώρα λέμε για την Beth Hart. Τετάρτη 1η Ιουλίου, ίδια μέρα με Μόμπι, έτσι, διλήμματα τώρα. Πού θα πάμε?
1: Ναι, όπως και την Άριγουεν ή η Μανκούζο το άλλο Σάββατο.
0: Εντάξει, θα δούμε τι θα παίξει. Come with me πάντως, θα παίξουμε τώρα ένα πιο χαμηλών τόνων, ένα σχεδόν lullaby. Jeff Alexander λοιπόν, Come with me, πήρε μια νέα ζωή στη νέα σειρά του Netflix, αυτή που μου λέγες ότι την έχεις δει. Θυμάσαι το...
1: Baby Reindeer, το μικρό, ναι, ταρανδάκι. Ήταν ανατριχιαστική αυτή η σειρά.
0: Ναι.
1: Όποιος την έχει δει δεν την ξεχνά νομίζω.
0: Εδώ λοιπόν μιλούν για μια απόδραση από το λυπημένο κόσμο, μια πρόκληση για περιπλάνηση, να περιπλανηθείς λοιπόν μαζί μου, μακριά από αυτόν τον θλιμμένο κόσμο.

0: λοιπόν να περιπλανηθείς μαζί μου και έλα να πάμε και στα αστέρια.
1: In the Stars, νέο τραγούδι για τους Rolling Stones και κυκλοφορία νέου άλμπουμ μέσα στον Ιούλιο με συμμετοχές από Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood και τίτλο Foreign Tongues σε παραγωγή ξανά του Andrew Watt. Και εντάξει, τι άλλο να πω τώρα, δεν περιγράφω άλλο. Παθαίνουν λίγο Coldplay στο ρεφρέν μου φαίνεται, αλλά εντάξει, Rolling Stones παιδιά, συγχωρούμε.
0: 2026, Rolling Stones ακόμα εδώ.

0: Ένας υπέροχος The Boy μας τραγουδά «Μητέρα» 2016. Τη μουσική και τους στίχους τους υπογράφει ο ίδιος, τα φωνητικά συμμετέχει η Δεσποινής Τρίχρωμη, ενώ η παραγωγή έγινε από τον Κτίριο τη Νύχτα. Και πρόκειται για ένα από τα πιο συναισθηματικά και γυμνά κομμάτια του καλλιτέχνη, ο Αλέξανδρος Βούλγαρης, γιος βραβευμένης συγγραφέως της Ιωάννας Καριστιάνη και του σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη, γεγονός συχνά που δίνει μια επιπλέον προσωπική διάσταση στους στίχους του για την οικογένεια και για τις σχέσεις. Εδώ οι στίχοι μιλούν για την επιθυμία, τη ματαιότητα και τη βιολογική αδυναμία ενός άντρα να βιώσει τη μητρότητα. Δεν μπορώ να γίνω μητέρα, καταλήγοντας αυτή την εξομολόγηση. Επίσης μπορώ να σου πω ότι περιμένουμε τη νέα ταινία του Αλέξανδρου Βούλγαρη τις επόμενες μέρες, το Σουέλ, μια κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου της μητέρας του, όπου Σουέλ είναι ένας ναυτικός όρος και μιλάει και για την ναυτική ζωή στη θάλασσα. Η άλλη μητέρα μας λοιπόν στο προσκήνιο και η θάλασσα.
1: Ναι, και για τους ναυτικούς και για όλους μας μητέρα η θάλασσα. Και ύμνος σε εκείνην, το επόμενο τραγούδι, Hymn to Her, από Pretenders, που για μένα είναι, αν κάποιο είναι ύμνος στη μητέρα, είναι αυτό. Αν και η Chrissy Hayden γράφει τα περισσότερα τραγούδια του συγκροτήματος, αυτό γράφτηκε από μια παλιά της φίλη, την Meg Keane. Έχει λοιπόν αυτή την ιδιαίτερη ιστορία. Η Chrissy Hayden έλαβε την κασέτα από την παλιά της φίλη, την οποία είχε να δει πάνω από 10 χρόνια και παρόλο που δεν ήταν επαγγελματική ηχογράφηση, εντυπωσιάστηκε πολύ από τη μελωδία και τους στίχους και ζήτησε αμέσως την άδεια να το ηχογραφήσει αυτό το τραγούδι με τους Pretenders. Οι στίχοι περιλαμβάνουν αναφορές στα τρία αρχέτυπα της γυναίκας, The Maid, The Mother and The Crone, η Παρθένα, η μητέρα και η γριά, Warm to the Tomb. Η φράση υπογραμμίζει τη διαχρονική σύνδεση και την αφοσίωση και το φυσικό δεσμό που έχουμε με τη μητέρα, από τη μήτρα ως τον τάφο, από τη ζωή ως το θάνατο.

0: Όλα από τη μητέρα ξεκινάνε. That's all right, mama. Μια τυχαία επανάσταση που άλλαξε την πορεία της μουσικής και θεωρείται από πολλούς το τραγούδι που γέννησε το rock and roll. 5 Ιουλίου 1954 στα Sun Studios του Memphis. Η ηχογράφηση δεν ξεκινάει καλά. Ο Elvis περνούσε ώρες τραγουδώντας μπαλάντες που δεν εντυπωσίαζαν κανέναν. Κατά τη διάρκεια ενός διαλύματος αρχίζει να παίζει το τραγούδι «That's alright, mama» του Arthur Crudup με ένα εντελώς νέο γρήγορο ρυθμό, αστειευόμενος με τους μουσικούς του. Ο παραγωγός από το control room πετάχτηκε έξω και τους φώναξε «Τι κάνετε, ξαναρχίστε, πρέπει να το γράψουμε». Το τραγούδι δεν έχει καθόλου drums. Ο ρυθμός παράγεται από την ακουστική κιθάρα του Elvis και το slap contrabasso του Bill Buck και συμμετέχει επίσης με άλλη κιθάρα ο Scotty Moore. That's alright, mama.
1: That's alright, mama.

0: Και αυτή η μαμά. That's alright, μάμα. Και μάμα said, λοιπόν, πάμε σε μία τραγουδίστρια, η Cat Clyde. 2017, ένα debut album ήταν αυτό. Ένα κομμάτι που συνδυάζει στοιχεία folk, blues και indie. Οι στίχοι του περιγράφουν την αντίσταση μιας έφηβης απέναντι στην αναγκαστική αλλαγή και τη μετακόμιση από το πατρικό της σπίτι. Ναι, υπάρχει και αυτό. Η μητέρα της, η μαμά του τίτλου, την πιέζει να ετοιμάσει τις βαλίτσες της για μια νέα ζωή. Η Clyde απαντά με τη χαρακτηριστική φράση «Mama said we gotta start a new life. I already have a life». «Πως πρέπει να ξεκινήσουμε, λοιπόν», η μαμά είπε, «μια νέα ζωή. Εγώ έχω ήδη μια ζωή. Πες μου ότι μπορώ να μείνω λίγο ακόμα. Πες μου ότι δεν χρειάζεται να φύγω. Πες μου ότι είμαι ακόμα παιδί. Γιατί έξω δεν ξέρω πώς να υπάρχω χωρίς εσένα». Πάμε λοιπόν, Cat Clyde, και μου θυμίζει σε φωνή Patsy Cline και Karen Dalton από τα παλιά. Μελαγχολική κιθάρα, βελούδινη φωνή.
1: Το όνομά της, λέει, το Clyde, δεν είναι το κανονικό. Το βρήκε, λέει, τυχαία σε ένα παλιό νεκροταφείο, όπου έκανε βόλτες. Spooky girl.
0: Πάμε λοιπόν.

0: The Age of Innocence, ένα καινούριο, ολοκένουριο τραγούδι από το τρίτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Anna Roxanne με τίτλο Poem 1, το οποίο κυκλοφόρησε τώρα αρχές Μαΐου και είναι ένα τραγούδι που μπορώ να πω είναι σαν λαλαμπάι κι αυτό. Πριν το όνομα, πριν τη φωνή, πριν τον φόβο, υπήρχε μόνο ένας χώρος, σκοτεινός, ζεστός, ήσυχος. Δεν ήμουν εγώ, ήμουν μέσα σε κάποιον άλλον. Ήμουν μέσα σου. Είναι The Age of Innocence εδώ.
1: As it goes. Age of Innocence, as it goes. Αυτό λοιπόν είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από νέα μπάντα επίσης από το Manchester. Manchester Newcomers 2-2 σήμερα στην Τρελιομανία του Sam Leko. Debut EP The Feast of Saint Perpetua που κυκλοφόρησε την Πρωτομαγιά. Ένα επιταμελές σχήμα από το Manchester με ήχο που χαρακτηρίζεται από ένα μείγμα post-punk, art rock και παραδοσιακών στοιχείων που οι ίδιοι το ονομάζουν gab rock. Ένας όρος που τον επινόησαν για τη μουσική τους για να περιγράψουν τον συνδυασμό που η ενέργεια του ροκ με την πολυπλοκότητα των πνευστών δίνει μια αίσθηση χαοτικής οργάνωσης σε αντίθεση με το όνομά τους που σημαίνει γάλα σε διάφορες σλαβικές γλώσσες. Και το όνομα του EP, The Feast of Saint Perpetua, αναφέρεται στην Αγία Περπέτουα, μια μάρτυρα που κρατούσε ημερολόγιο στη φυλακή. Το As It Goes λειτουργεί ως η τελική σελίδα αυτού του μουσικού ημερολογίου και αποτυπώνει τη στιγμή που όλα σιγοβράζουν κάτω από την επιφάνεια και τελικά σε χτυπούν και απαιτούν αντιμετώπιση.

0: Δυναμώνουμε τώρα και πάμε σε μαμάδες που κάνανε ένα punk συγκρότημα. Έτσι λοιπόν, επιστρέφουμε σε αυτούς τους τρελούς Δανούς που τελικά δεν καταφέραμε να δούμε αυτή τη βδομάδα, τους My Body Self, το εκρηκτικό τρίο από τη Δανία που συνδυάζει την ενέργεια του punk με την acoustic, techno και jazz. Our Mothers Made the Punk Band είναι το τελευταίο κομμάτι του δεύτερου άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε πρόσφατα το Μάρτιο του 2026. Και εδώ ακούγονται κυρίως οι μαμάδες, οι Passport Self που έχουν το δικό τους συγκρότημα. Και τι τους λένε λοιπόν? Έχεις χάσει την ελπίδα, κάνε κάτι. Ξεκίνησε μια punk μπάντα, να προσέχεις τον εαυτό σου, να θυμάσαι να πίνεις νερό, να θυμάσαι να διασκεδάζεις, μην κάνεις χρήση ναρκωτικών, να θυμάσαι τα φώτα του ποδηλάτου, να προσέχεις ο ένας τον άλλον, να θυμάσαι την αγάπη και να θυμάσαι να τηλεφωνείς στη μαμά σου.
1: Θες να το πω και στα δανέζικα για να σε ακούσω?
0: Όχους ντερίνγκ την τιμόρ. Έτσι.

0: όπως το λέμε. Joshua Idehen, Mom Does the Washing, ένα EP του 2024. Και φαντάσου ότι ο Joshua μισούσε την ποίηση και να τώρα που βραβεύεται στη Βρετανία για ποίημα. Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι που δεν είναι απλώς για την μπουγάδα, αλλά ένα καυστικό γλωσσάρι των σύγχρονων ισμών. Feminism, capitalism, whatever. Το Mom Does the Washing, από τα χαρακτηριστικά έργα λοιπόν, συνδυάζει spoken word ποίηση με ηλεκτρονικούς χορευτικούς ρυθμούς και εδώ να πλένεις, να μαζεύεις, να κρατάς τον κόσμο όρθιο χωρίς να το προσέχει κανείς. Αυτή είναι η αγάπη που δεν γράφεται σε τραγούδια.
1: Αυτή είναι η μητέρα. Στη συνέχεια, The Traveling Alchemist του 2025, ο δίσκος του Slick Krugers, Αμερικανός παραγωγός και μουσικός, δημιουργός που περιγράφει τον εαυτό του ως αλχημιστή του ήχου που ταξιδεύει στο χρόνο. Γιατί η μουσική του είναι μια ρετροφουτουριστική μίξη που συνδέει χρυσή εποχή soul jazz και σύγχρονη hip hop, blues hop, τις ρίζες των blues του νότου και τη σύγχρονη ηλεκτρονική νέων αισθητική. Echoes of Velo.

0: Λίγο πριν το τέλος λοιπόν, δεν μπορεί να λείψει ένας Tom Jones από τη λίστα μας. Εδώ σε μια συνεργασία με το ουαλικό συγκρότημα Stereophonics, το τραγούδι «Mama Told Me Not To Come», που κυκλοφόρησε το 1999, ένα παλιό κομμάτι που το έχουμε πρωτακούσει από Eric Burton. Και ο Kelly Jones, ο frontman του Stereophonics, είχε διηγηθεί μια απίστευτη ιστορία, ενώ βρισκόντουσαν στο σπίτι του Kelly και τραγουδούσαν στην κουζίνα με τον Tom Jones, ένας γείτονας χτύπησε την πόρτα εκνευρισμένος. Ζήτησε να χαμηλώσουν τα πικά που παίζουν με πρωινό ξύπνημα Tom Jones, για να ανακαλύψει έκπληκτος ότι ο θόρυβος ήταν ο ίδιος ο Sir Tom που τραγουδούσε ζωντανά δίπλα στο ψυγείο. Για φαντάσου. Εδώ οι στίχοι λοιπόν περιγράφουν με χιουμοριστικό και ειρωνικό τρόπο την εμπειρία ενός νεαρού που πηγαίνει σε ένα άγριο πάρτι στο Λος Άντζελες, δεκαετία 60, και νιώθει σοκαρισμένος και άβολα από τις καταχρήσεις, αλκοόλ, ναρκωτικά, δυνατή μουσική, και επαναλαμβάνει τη συμβουλή της μητέρας του «Mama told me not to come».
1: Η μαμά μου είπε να μην πάω, έτσι.
0: Να ακούτε τη μαμά σας εκεί έξω.
1: Ναι, αλλά και αυτός πήγε, δεν την άκουσε, και οι μαμάδες, πριν γίνουν μαμάδες, δεν ακούγαν πάντα τη μαμά τους.
0: Έτσι είναι, σωστό και αυτό. Πάμε.

0: Είσαι μια μοναχική απελπισμένη τρομπέτα, η οποία είναι άμεση αναφορά στο στυλ του Miles Davis. Έτσι σας αφήνουμε λοιπόν.
1: Τρελιομανία για σήμερα. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, για την παρέα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Χρόνια πολλά στις μητέρες.
0: Να τις χαιρόμαστε, να μας χαίρονται, όσοι και μπορούμε. Και αφήνουμε σκυτάλι στις επόμενες εκπομπές. Και μην ξεχνάτε, η μητέρα γίνεται ιστορία, μια αφήγηση που κουβαλάς στο σώμα σου. Μερικές φορές την αλλάζεις, μερικές φορές σε αλλάζει.

Καλησπέρα Στράβερς. Μερικά λεπτάκια μετά τις 10. Παραλαμβάνω την ραδιοφωνική σκητάλη από την Σταύρο με τα Psychotic Reactions. Κώστας και Amplify με πίσω από το μικρόφωνο και αυτή την Κυριακή. Μέχρι και τα μεσάνυχτα.

κάποια κομμάτια, μιας και κατέβηκα αυθημερών με ένα εκδρομικό κάτω στην Αθήνα για την συναυλία του Metallica. Έχουμε να πούμε πολύ και για αυτό το θέμα. Ο λογαριασμός πάντως στο τέλος γράφει ότι σίγουρα δεν αισθάνομαι τον σβέρκο μου. Μέση μου πάνε κάτι περίοδο, φάτσα φούτσα, θράτσα φούτσα, σε καλό δεν θυμάσαι εκεί. Αλλά να είναι καλά ο James ο Hetfield και η παρέα του, γιατί κάνει τη δουλειά του και την κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Σε όλη φάση με το εκδρομικό η αλήθεια είναι τεράστια εμπειρία και την είχα κάνει το μακρινό 2000 όταν είχα κατέβει να δω τους Iron Maiden. Αυτή η φορά όμως ήταν πραγματικά παιδιτική. Πέρασαν βλέπεις τα χρόνια, όσο και τις καλησπέρες μου στο chat. Ένα κομμάτι της ψυχής μου, η αλήθεια είναι, το έχω αφήσει στο ΆΚΑ. Εντάξει, πραγματικά, τι να πω. Τι να πω, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Παρεπιπτόντως, είχαμε ισχυρή εκπροσώπηση από τον Strummer Radio. Ο Λευτέρης με τα Eclectic Road Trips, που τον επαναλαμβάνεις κάθε πρώτη και τρίτη Κυριακή του μήνα. Ήταν και αυτός εκεί. Να μοιάσει και με και με έστελνε εκεί πέρα κάτι φωτογραφίες ακρός μηνύσιμες με φτέρι μου. Εγώ δυστυχώς δεν βρήκα στο αρένα, οπότε ήμουν λίγο πιο πρίγκιπας Κάρολος και απείλαυσα το υπερθέαμα από τις κερκίδες. Anyway, έχουμε πολλά να πούμε, οπότε μείνε συντονισμένος. Σήμερα θα κινηθώ σε λίγο πιο heavy side μονοπάτια. Θα βγάλω και λίγο πόνο σε κάποια φάση, γιατί κυκλοφόρησαν και βρήκα και μια-δυο κυκλοφορίες από Stoner, οπότε θα τις μεταδώσουμε. Το πορωτικό χαλάκι που απολαμβάνουμε όλοι παρέα ανήκει στους Miami Toits, παρεπιπτόντως. Πάμε, λέει, ο τίτλος από το κομμάτι.

κάνε φωτογράφο και στο chat αυτή τη στιγμή, άμα δεν έχει συντονιστεί ή συντονίσει παρακολουθώντος, φαίνεται ότι θα το δουλέψουμε σήμερα. Δεν έχω λόγια για την συναυλία. Ήταν η πρώτη φορά παρακολουθώντας που τους απολάμβανα. Συγκροτήματα τα οποία τα ακούσα από το γυμνάσιο και γενικά από τα live και κάτι δεν συμβαίνει την τελευταία στιγμή όταν όλοι οι πλανήτες έτσι βρίσκονται σε μια συναστρία, μαγικά πράγματα συμβαίνουν και τις βέβαια ζωντανά. Anyway, ξεκινάμε δυναμικά με μια τελευταία επιτυχία από τους Γερμανούς Daily Thompson. Ένα συγκλάκι που κυκλοφόρησαν πριν από περίπου μία εβδομάδα, το Heart of Bones, το απολαμβάνουμε, ακούμε ένα-δύο κομματάκια και επιστρέφουμε.

Ξεκινήσαμε λοιπόν σε ρυθμούς Heavy Inside με Daily Thompson με Heart of Bones, στη συνέχεια Casual Drugs στο The Clock και αυτή τη στιγμή Night Beast. Right or Wrong, ο τίτλος από το κομμάτι. Και εγώ σου μοιραζόμουν προηγουμένως την εμπειρία μου από την όλη εκδρομή κάτω στους Metallica. Φύγαμε από το Βασιλικό Θέατρο, είναι ένα θέατρο ακριβώς δίπλα από τον Λευκό Πύργο εδώ πέρα στην παραλία, γύρω στα 15 λεωφορεία. Φαντάζομαι τώρα μιλάμε μια εικόνα όλη μαυροφορεμένη, αρκετή ξενυχτισμένη κιόλας, γιατί την προηγούμενη βραδιά έπαιζαν οι Φιλανδοί The 69 Eyes, οπότε εγώ όπως και αρκετά από τα παιδιά παρευρεθήκαμε κιόλας, τελείωσαν λίγο μετά τις 12, απίστευτη και αυτή η συναυλία. Έπαιξαν και την Πέμπτη που μας πέρασε στην Αθήνα παρεμπιπτόντος. Τέλος πάντων, οπότε είχαμε δώσει ένα ραντεβού 8 παρά, κομματιασμένοι όλοι, κάτι μητέκια ήσταν πάνω. Εν τω μεταξύ, το πρωί κιόλας υπήρχε ένας βρωμόκερος, δεν έβρεχε, αλλά δεν έβλεψε από πουθενά να βγαίνει κιόλας να. Μέσα στο μυαλό μου υπήρχε η πρόγνωση του καιρού, η οποία έγραφε λιακαδά κάτω στην Αθήνα, οπότε προετοιμαζόμασταν όλοι ψυχολογικά. Και γελάω τώρα γιατί σκέφτομαι σκηνή από τον Άντων των Φιλιθιών το 2, που ετοιμάζονται τα ούρια να την πέσουν στους ανθρώπους. Μια τέτοια ήταν όλη η κατάσταση, δηλαδή βιβλιοκαστήκαμε πάνω. Ηλικίες οι οποίες έπαιζαν, δηλαδή έβλεπες από τους ψηρικάδες μέχρι και 50-60 άρδες, άτομα τα οποία έλεγαν ότι okay, ξέρεις τι, δεν πρόκειται να πω στην όλη διαδικασία να κλείσω αεροπορικό, να κατέβω κάτω στην Αθήνα, να ασχοληθώ με το πόσο θα πάρω τον το μετρό για να πάρω τον προαστιακό. Και εμείς εδώ πέρα έχουμε ένα μετρό, έχουμε μια γραμμή, αυτό ξέρουμε, αυτό εμπιστευόμαστε, δεν είμαστε περίπου πλάσματα ή Θεσσαλονικής. Οπότε κατεβήκαμε, εξαιρετικό γενικότερα το κλίμα, και η αλήθεια είναι ότι σε κάποια φάση έπαιξε βέβαιτες παρέα με Peggy Zina, ένα χιτάκι, δεν ξέρω πώς είχε χωθεί στην playlist του Μεταλάτου, που το είχε δώσει στο εκδρομικό για να το ακούσουμε. Πάρα πολύ ωραία, σαν πήγαινε δηλαδή, ήταν εμπειρία δηλαδή, κρατήσαμε γύρω στο 7 ώρο, αλλά σαν εμπειρία ήταν πάρα πολύ όμορφη. Okay, αρκετά λοιπόν με τα λόγια. Θα συνεχίσουμε σε ρυθμό του Heavy Side και περάσουμε στους Wooden Seas, ένα συγκρότημα το οποίο το έχουμε απολαύσει στα διασυστήματα μέσα από τη συγκεκριμένη εκπομπή. Back to Land λοιπόν, πίσω στην πραγματικότητα.

Είχαμε λοιπόν τους Wooden Ships στο Back to Land και αυτή είναι η The Spirals με το Lonely Eyes. Έχοντας περάσει στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας, στα 31.40 με τις 10, όπου πραγματικά δεν έχω κοιμηθεί, η επιστροφή αυτό είναι το όλο καρκίνωμα του να κατεβαίνεις με το εκδρομικό, είναι στην επιστροφή που δεν γίνεται να κοιμηθείς, δεν γίνεται. Anyway, προτρέχω. Και φτάνουμε κυριακάτικα κατά τις 4 και κάτι, πρέπει να ήταν κάτω στην Αθήνα. Θερμοκρασία 23-24 βαθμούς, αλλά την ένιωθες σαν 30 κάτι. Και έβλεπες εκεί πέρα μνημόσυνο άτομα διάφορης ηλικίας εντυμένοι από τα μαύρα από πάνω μέχρι κάτω, μακριά, κοντά μαλλιά, καπέλα, μπαντάνες, τζόκια ή ό,τι θέλεις να προχωράνε, όλοι υπνοτισμένοι προς μια κατεύθυνση. Έτσι και στο βάθος να ακούς ρυφάκια από τους μετάλλικα, από τις διάφορες ιστορίες που είχαν χτίσει. Εντάξει, κυριολεκτικά η Metallica από θέμα marketing, άμα τους παρακολουθείς κιόλας από την περίοδο που δημιουργήθηκαν, από τότε που έκοψαν τα μαλλιά τους στο άλμπουμ Load 90s, σκέψου μια περίοδο που η Metallica ήταν το φόβητρο από τις αμερικάνικες οικογένειες. Anyway, όταν αποφάσισαν να κόψουν τα μαλλιά τους, ήταν η πρώτη επίσης, δεν ξεχνάμε εμείς οι παλιοί για το τι κάνανε με τον Napster, που δεν μπορούσαμε να κατεβάσουμε τα τραγούδια τους, αλλά αυτό δυστυχώς πισωγύρισε. Δεν είδε ο Δάνος Άλε Ούλρυχ, που κατά τα άλλα είναι άκρος χαρισματικός στο πώς να προμοτάρει τους Metallica, ότι την έχουν κάνει μια τεράστια μπάντα αυτή τη στιγμή, ένα μπραντ κιόλας απίστευτο. Ναι, μόνο και μόνο το γεγονός ότι έστεισαν το official merchandise store κάτω στο κέντρο της Αθήνας και υπήρχαν ουρές κόσμο, ουρές και ουρές δηλαδή. Και ξέρεις, μπλουζάκι 100 ευρώ, δεν παίζουνε. Anyway, και σκάμε μύτη κατά τις 4 και κάτι και πετυχαίνουμε τους Αμερικάνους, τους Knock Loose, ένα αμερικάνικο punk σχήμα, οι οποίοι δεν είναι για τέτοια φάση, βασικά δεν είναι να εμφανίζονται κατά τις 5 και κάτι. Είναι για σκηνές, για αυτούς που μας ακούγονται από Αθήνα, για arts, για πιο λιγοπούντιες καταστάσεις. Και εδώ πέρα φτάνω στη Θεσσαλονίκη, στα Νταράκι 8-Ball. Έτσι, μια καταφνιά να πέσει για να ακούσεις το σωστό το punk και να γουστάρεις, να χτυπηθείς έτσι όπως πρέπει. Τώρα, 5 ώρα με τον ήλιο να σε χτυπάει, να μην ξέρεις πού να βρεις και πού να αποσυρθείς, γιατί και η ώρα για την πύρη ήταν 40 και λεπτά. Ξαφανίζουν τα παιδιά. Έπαιρναν παιδιά για να πάρουν μπύρα στους νόκτλους και θα μιλώτησαν κορδία και τελείδωνε μου, θα μακριώνει. Anyway, συνεχίζουμε σε τέτοιους ρυθμούς για ακόμα ένα τραγούδι. Παραμένουμε Αμερική, σε ένα επίσης συγκρότημα το οποίο το έχω λατρέψει και παρέα μας δίνουμε το έχει λατρέψει και έτσι φαντάζομαι γιατί έχει τόσο Amplify Me. Είναι η The Brian Johnstown Massacre, εδώ πέρα στο να μελοποιούν το Merry Place.

Θέλω να μείνει για τα επόμενα 2-3 να τραγούδια μαζί μου. Άμερ. Θα ανεβάσουμε λίγο την έντασή μας. Διασκευάζει που παίζει κάτω ο Λόβρες και από μια μπάντα που μας έρχεται από την Στοχόλμη. Διασκευάσουμε τους The Boss Springsteen. Ανέπεσε λοιπόν λίγο την παραπάνω την έντασή σου. Αυτό είναι το State Trooper.

Λοιπόν, έβαλα και μία μπύρα έτσι για να ρεχνιστώ λιγάκι και να χαλαρώσω τώρα που έχω κάνει μια παιδική μέρα, θα συνεχίσω. Νόπλους, λοιπόν, είπα τις προσωπικές εντυπώσεις, μία μπάντα η οποία είναι νέα, είναι αλήθεια και την θυμάσαι περισσότερο σε κλειστούς χώρους. Τη συνέχεια ήταν η Γαλλική Κοτζίρα, η Μέιν Κοτζίρα. Εγώ με μπλουζάκι κοτσίρκο δεν πήγα, είναι η αλήθεια, τους κάνω γουστάρω τους γελούς. Εμφανίστηκαν πέρσι στην Πλατεία Νερού, έδωσαν μια εξαιρετική εμφάνιση, εξαιρετική στην Αγγλία. Πάλι δεν είναι να τους δεις απογευματιάτικα στο ΟΑΚΑ, δηλαδή είναι μια μουσική την απολαμβάνεις κάτω από τον ένα στον ουρανό, την απολαμβάνεις σε ένα σκηνικό παρομοιότυπο με αυτό που όσοι ήταν τυχεροί το ζήσανε πέρσι. Το απολαμβάνεις όπως το απόλαυσαν οι μετάλλικα. Έτσι είναι η φάση. Και η αλήθεια είναι τελείως μεταξύ μας. Λυπημένος μετάλλικα. Καθώς περνούσε τη ώρα και έβλεπε στις κενές θέσεις στο ΟΑΚΑ τα καπνικά και τα πλαστικά σιγά σιγά να γεμίζουν και να γίνονται μαύρα. Όλοι δηλαδή περιμέναμε πώς και πώς να εμφανιστούν οι μετάλλικα και το έκαναν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, λίγο αφότου νύχτωσε. Είχαν ζητηθεί κάτι τεράστιοι πυλώνες οι οποίοι είχαν και διάφορες οθόνες που έβλεπε τι γινότανε. Ξαφνικά όταν έπεσε ο ήλιος και είναι ξέρεις και γίνει εκείνο το διάστημα μέχρι να δύσει τελείως και να ξεκινάει να φωτίζεται η ατμόσφαιρα από τα κινητά, από τον φωτισμό του σταδίου, από τα διάφορα εφέ. Και ξεκίνησαν να παίζουν οι πρώτες παινιές λοιπόν από τους AC/DC. Όλοι όσοι καθόμασταν ευρυγμοί ξεκινήσαμε και κάναμε αυτά τα ο και ο και ο που σηκώνες και κάνεις στο κλίμα. Δύο διασώματα το ΆΚΑ, οπότε το πάνε, δεν ξέρω, μέχρι και δύο φορές πάνω από το πάνω κάτω. Να παίζει από πίσω ο AC/DC, να τρελαινόμαστε θεριαστικά όλοι. Το μεταξύ ήταν και μια φάση που θεωρώ η Μετάλλικα είναι σε αυτό εδώ πέρα το ηλικιακό εύρος που θα πάει ο πατέρας, ο 50ης, ο 60ης, ο οποίος την τελευταία φορά που ήταν η Μετάλλικα ήταν στα 40s, late 30s, ας το πούμε. Θα πάει τώρα με το γιο του Πιτσιρικά ή θα φέρει την κόρη του. Έπιασα, επειδή εγώ δυστυχώς δεν βρήκα για αρένα, θα μιλήσω και για την αρένα που έγινε. Ξέρεις τι, η αρένα με την Κερκίδα το έζησε διαφορετικά. Δηλαδή στην Κερκίδα, εγώ που ήμουν παρέα με άτομα τα οποία σου λέω, ήταν μαζί με τα παιδιά τους. Ξεκίνησαν οι Μετάλλικα με τον soundtrack από τον ειδικό τον Ρίκο, The Good Brand, The Alien. Και του λέω για να συγκινούνται, για να μην το πιστεύουν, να πιάνουν τα στόματά του, δηλαδή να πιάνουν τα μάτια του. Ήταν άλλοι που κάνανε FaceTime τι γυναίκε του. Είναι μια μπάντα η οποία κλειδά ψέματα έχει ξεφύγει τώρα από το όνομα Metallica, από την ομπρέλα τη Heavy Metal. Εδώ πέρα η μάνα μου ήξερε του Metallica. Η μάνα μου που ξέρει απ' έξω τα τροπάρια τη Κυριακή, που λέει ο λόγο, δηλαδή απίστευτε καταστάσει. Μου λέει, τι ξέρει, μου λέει, κανένα τραγούδι από αυτού, αλλά ξέρω, λέει, μετάλλικο να πει στην ύχτα. Άρα, μάνα, ελπιδόντω, ελπίζω η μητέρα σήμερα θα είναι πολλά και όλε τι μάνε μα. Μαμά μου, ελπίζω να είναι χαρούμενη, ελπίζω να με ακούει αυτή τη στιγμή. Ελπίζω και από την αμμή. Anyway, συνεχίζουμε σε επίσης αναγνωστικούς ρυθμούς με τους Electric Mountain και το Space Rock.

though we haven't seen any signs of life, I think we should.

λίγο πριν το κλείσιμο της πρώτης ώρας. Συγχωρισμένη πάντα στον strummerradio.com. Κώστας και Amplifying πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Σε αυτή την όμορφη και ζεστή δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Κυριακή λοιπόν 10 Μαΐου. Και μοιραζόμουν μαζί σου τις εμπειρίες μου από το live των Metallica. Και πραγματικά τι ωραίος καλλιτέχνης του ο Τζέιμς Χέτφιλντ. Ως τη δουλειά του, γιατί έτσι το είπε για αυτός, ότι κάνω την καλύτερη δουλειά στον κόσμο και μια τεράστια αλήθεια με τον επαγγελματισμό κιόλας που προσεγγίζει το συγκεκριμένο επάγγελμα, γιατί αυτός έτσι το βλέπει. Και ξεκίνησαν λοιπόν με Creeping Death και το κακοτά For Whom the Bell Tolls και έχει ζαλιστεί όλο το στάδιο. Κοιτούσαμε έτσι κάτω την Ελληνίνα τι γινότανε, σχετικά μακριά από τη σκηνή, αλλά καμία σχέση, γιατί το vibe το ένιωθες και στην εξέδρα. Είχαν φροντίσει πέρα από, από την όλη ακουστική του χώρου, από την κυκλική σκηνή που είναι μια πρωτοπορία για τους Metallica και οποιοδήποτε κιόλας συγκρότημα, να μεταφέρουν αυτή την ενέργεια, αυτή την ορμή που είχαν προς 360 μοίρες και την αποδεχόμασταν όλοι. Και όλοι ήμασταν κομμάτι αυτής της Metallica Family, όπως την είπε και ο Hetfield. 15 κομμάτια είπανε, περίπου μια μισή ώρα, άμα δεν κάνω λάθος. Έπαιξαν στην ουσία όλα τα σκουπεδάκια τους. Θέλεις δηλαδή το King Nothing, θέλεις Lux Aterna, θέλεις το Black Album Unforgiven, Nothing Else Matters, Wherever They May Roam. Έπαιξαν από Rider Lightning, όπως είπα, το For Whom the Bell Tolls και όχι, το Fade to Black, ναι, από Injustice for All, έπαιξαν το One, έπαιξαν Master of Puppets, έκλεισαν Matter of Sandman. Έτσι, ήταν μια εκπληκτική κατάσταση. Σε κάποια φάση βγήκαν και μπάλες στην άλλη, και έγινε το άλλο να δεις. Anyway, αυτά και άλλα πολλά στη δεύτερη ώρα. Κλείνουμε με Black Lung, οι οποίοι θα τους απολαύσουμε με μία από τις τελευταίες τους δυσκολίες.

στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου στο Floyd. Την Άριουαν. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της Ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άριουαν. 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση More.

Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε, πέρασαμε στη δεύτερη ώρα. Κώστας και Amplify Nips από το μικρόφωνο. Μήκο και τις 12. Και σου έλεγα προηγουμένως ότι για στην αρένα το ζήσαν διαφορετικά και βέβαια εξαρτάται και σε ποιο κομμάτι της αρένας βρισκόταν. Ένα από τα καλά το να ταξιδεύεις με ταξιδιωτικό είναι ότι στην επιστροφή ο καθένας έχει την δικιά του ιστορία, πράγματα τα οποία του έμειναν και ειδικά ένα-δυο από τα παιδιά που άκουσα στην αρένα υπέφεραν. Δημιουργήθηκαν μόσπιτς, δημιουργήθηκαν καταστάσεις οι οποίες είναι πολύ γνώριμες στο κοινό της Αμερικής, στο κοινό γενικότερο των ευρωπαϊκών φεστιβάλ, αλλά καταστάσεις να χωρίζεται, σε βάση να χωρίζεται το η αρένα στα δύο και να επιτίθεται η μία αρένα στην άλλη. Αυτά σε κάτι download festival στην Αγγλία, σε κάτι Γάκεν στη Σουηδία, στη Γερμανία των Κρατσκόπερ, anyway, ξεφεύγω. Οπότε υπήρχαν εδώ πέρα τα σκηνικά, υπήρχε φυσικά αυτό το οποίο έγινε που παίξανε το Ζομπά και Καπκοτά, ξεκινάνε να παίζουν κάτι νότες από ένα τραγούδι το οποίο, επειδή τραγουδούσε ο μπασίστας, δεν μπορεί να καταλάβαινε και στην αρχή τι κάποιος δεν συνέβη. Και είναι να στυπάς στην κερκίδα, τρεις-τέσσερις σειρές από μένα. Εντάξει, προφανώς την καεφισμένα, τώρα δεν ξέρω, φιωμένος από μπύρα, θα πω φού πρέπει να έπαιξε. Είναι τσοκό τέτοια κατάσταση, γιατί ήταν πάρα πολύ αρθιμός και λέει «Τρύπες παίζει ρε παιδιά, να το δεύω ένα ξουφενά». Δηλαδή γίνεται ένας πανικός, όλη η κερκίδα να ανεβοκατεβαίνει πάνω κάτω στα τρελή. Παρεμπιπτόντως, διάβαζα σήμερα ένα άθρο στην επιστροφή για το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών που κατέγραψε πλειάδα μικροσεισμών με επίκεντρο το ΟΑΚΑ, το οποίο είναι φυσιολογικό γιατί ήμασταν μέσα 80.000 άτομα και γινόταν πανικός και σε κάποια φάση είχαν σταματήσει κιόλας, μιλούσαν αρκετά και ήταν καλό γιατί κάνανε και αυτό το connection με τη σκηνή και έλεγε ο κερκάμενο το ότι χαίρομαι πάρα πολύ που γυρνάω στην χώρα η οποία εφήβρε την μουσική και για όλα αυτά εδώ πέρα τα ρυθάκια και τη μουσική που παίζω να ξέρετε ότι εσείς ευθύνεστε για την μαγεία της μουσικής που βγάζω και γενικότερα έδωσαν πολύ πόνο, ήταν πάρα πολύ καλή τους λάδρεψα. Αν κάτι μετανιώνω είναι ότι έπρεπε να δώσω τα εξτρά λεφτά για να πάω Snake Pit, δηλαδή εκεί πέρα στο κέντρο της κυκλικής κοινής. Τελείως διαφορετική εμπειρία. Anyway, αν και δεν θέλω να είμαι απεισιόδοξος, πιστεύω ότι λόγω ηλικίας τα μαθηματικά κάπως δεν βγαίνουν, γιατί τώρα ξεκίνησα και το ευρωπαϊκό tour για την M72. Το 72, παρεμπιπτόντως, γιατί δεν παίζει που βγαίνει από το τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν, το 72 Seasons. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο πολύ θα ξαναδώ Ελλάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να τους απολαύσεις ξανά κάπου ευρωπαϊκά. Συνεχίζουμε. Forrest Mighty Black θα πάρουν τις κιτάρες από τους Chico De Sinistra στο Alive When I Die, ο τίτλος από το κομμάτι που ξεκίνησε την δεύτερη ώρα, και θα συνεχίσουμε με το Ocean Beach.

μπροστά τους Forest Mighty Black στο Ocean Beach, την σκυτάλοκριαν η Λονδρέζη The Lunar Effect με το Pulling Daisies, ο τίτλος αυτού τραγούδι που ακούμε αυτή τη στιγμή. Και συνεχίζοντας τον σχολιασμό, James Hetfield σε μια ηλικία τώρα πια αρκετά μεγάλη, σίγουρα έδωσαν και νότες, σίγουρα δεν είχαν και την ταχύτητα που θα περίμενες ότι θα είχαν, την ταχύτητα που ακούμε τους Metallica καθ' όλη την διάρκεια της περιοδίας μας εδώ πέρα στον Stammer Radio. Αλλά από την άλλη δεν έχει σημασία κιόλας. Κάθομαι και σκέφτομαι ότι πρώτη μου ένωση ήταν που πήρα την πρώτη μου κόπια σε κασέτα από το Injustice for All, και λίγο αργότερα πήρα και το Black Album και τα λάτρεψα τους. Μια μπάντα την οποία έχεις κυβλητικά μεγαλώσει, έχεις καθίσει, έχεις διαβάσει με διαφορετικές εκδηλώσεις και ολοκληρώματα και μαθηματικά τρίτης ηλικίου με Μετάλλικα, αργότερα σχολές, έχεις αγαπήσει και έχεις χωρίσει με Μετάλλικα, έχεις χαρεί και έχεις τριμήσει, δηλαδή άμα έχεις μεγαλώσει με μια τέτοια μπάντα, δεν σε ενδιαφέρει και ιδιαίτερα άμα χάνει τη La Maggiore. Δηλαδή, okay, get a life. Γιατί κάθομαι και βλέπω διάφορα σχόλια από άτομα τα οποία για τον χύψη λόγω τέλος πάντων δεν βρήκαν εισιτήρια να πάνε, και από την άλλη πήγε η Άννα Βύση. Περιπτώντως, η Ανούλα το έκανε το σοντά πάλι στο άτομο, οπότε μην γελάνετε με την Ανούλα. Respect στην Άννα τη Βύση. Ναι, οπότε δεν ξέρω γενικότερα. Δεν με ενδιαφέρει και πολύ άμα χάνουν την όδα. Το θέμα είναι ότι έβαλαν ένα συνέστημα. Το θέμα είναι ότι έκαναν περισσότερους οπαδούς εκείνη την ημέρα από αυτούς τους οποίους έχασαν. Και μια ματιά να κάνεις και να μπεις, θέλεις στο Instagram, θέλεις στο Facebook, θέλεις να ανοίξεις την τηλεόραση, σίγουρα θα δεις κάπου να παίζει ένα ντρόν από τον βραδινό ουρανό της Αθήνας και να ζουμάρει πάνω στους πυλώνες της συναυλίας χθες. Okay. Πάλι μίλησα αρκετά. Θα συνεχίσουμε λοιπόν έτσι σε heavy side μονοπάτια. Wall of Death για τη συνέχεια με το Main Obsession.

τους Αυστραλούς The Dark Math είναι στο My Time με Hanfis Head. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μπαίνουμε στο δεύτερο διόλο της δεύτερης ώρας και πραγματικά η κούραση έχει κάνει εμφανή τα σημάδια της. Το κακό με την επιστροφή είναι ότι γίνονται και αυτά τα διαλύματα τα οποία αφενός πρέπει να γίνονται για να ξεκουράζει το οδηγός. Από την άλλη δεν είναι ανάγκη να ξεκουράζει το οδηγός να ανάβει και τα φώτα στο πούλμα και να κατεβαίνουμε όλοι έστω για 15-20 λεπτά, γιατί δεν μπορούμε και να κοιμηθούμε. Δηλαδή μου ήταν αδύνατο να κοιμηθώ. Με αποτέλεσμα να έρθω εδώ πέρα γύρω σε 7 η ώρα. Προσπάθησα, κοιμήθηκα ένα 2 ωράκι, αλλά υπάρχουν και 2 απαιτητικά κρατιά στο σπίτι, τα οποία θέλω να ασχολούμαι μαζί τους. Οπότε τώρα και τα 2 κάθονται ήρεμα και θα απολαύσω τον βραδινό ύπνο, ο οποίος θα έρθει σε λιγάκι, αλλά μέχρι τότε έχω ορισμένες επιλογές για εσένα. Σε λίγο πιο χαλαρά μήκη κύματος με τους Frankie and the Witch Fingers. Reaper, ο τίτλος από το κομμάτι που παίζει αυτή τη στιγμή.

είχε ένα προβληματάκι με το μικρόφωνο. Ελπίζω να ακούγουμε καλύτερα τώρα με την Tess Park στο Sisters of Broadway. Σαν ένα γενικό, μια γενική σκέψη ύστερα από χίλια χιλιόμετρα πηγενέλα, αν αξίζει και άμα είμαι ευχαριστημένος, πραγματικά τέρμα ευχαριστημένος, ήταν μια συναυλία που θεωρώ ότι δημιουργήθηκαν αναμνήσεις, μια συναυλία που άγγιζε τόσο το πήγαινε όσο και το έλα, γιατί το όλο πλάνο ήταν κιόλας να καθίσω με ορισμένους φίλους μου που ήταν στη συναυλία, αλλά κυριολεκτικά από την με το που τελείωσε έπρεπε γρήγορα να πάω πίσω στο λεωφορείο. Γινόταν και ένας χαμός. Υπήρχαν άτομα που πίστευαν ότι θα παίξουν και άλλο. Έξω από το ΆΚΑ διάφοροι πλανόδοι προσπαθούσαν να δώσουν τη ΣΕΡ. Λίγο παραδίπλα χωρούζες και σου έσκαγε μύτα από τις τσίκνες, από τις διάφορες καντίνες. Μύρισε ελάχιστα η ολίγη.

παρελθόντος και Iron Maiden με Anthrax, η συναυλία που θα γίνει σε ορισμένες εβδομάδες είναι πάρα μα πάρα πολύ δυνατή. Και η παρέα του, αν και την τελευταία φορά που επισκέφθηκαν τη χώρα μας είχε γίνει ένα σκηνικό μεταξύ προσδίκησαν για κάποιο παδού, τα αίματα είχαν ανέβει, κουβέντες και λόγια ταράχτηκαν. Νομίζω είμαι ψάχνεις. Είναι η αλήθεια, είμαι αρκετά κουρασμένος, αλλά μου αρέσει έτσι όπως εξελίχθηκε η συγκεκριμένη βραδιά. Θα συνεχίσουμε σε ένα τέτοιο στυλ για πρώτο-τελευταίο τραγούδι με τους Flavor Crystals και το Diamond Mine.

Και κάπου εδώ πέρα θα πρέπει να σε αφήσω για τις τελευταίες δύο ώρες. Πίσω από το μικρόφωνο του Strummer ήταν ο Κώστας και το Amplify Me. Κάθε Κυριακή 10 με 12. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ που με άκουσες και σου μοιράστηκα τις εμπειρίες μου από την εκδρομή στους Metallica. Τώρα τα μάτια μου πραγματικά δεν αφιέχνουν κιόλας, οπότε θα σε αφήσω κάπως πιο νωρίς. Η τελευταία επιλογή θα είναι σε πανομοιότυπο στυλ, οπότε θα σε αφήσω κάπως γλυκά, μπορούμε να πούμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να μας πάει όμορφα. Σίγουρα θερμοκρασιακά βλέπω ότι οι μέρες της καλοκαιρίας επιστρέφουν, κάτι με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο. Οπότε μέχρι την επόμενη φορά να είσαι καλά. Τελευταία επιλογή ανήκει στους Moon Duo, Fever Night. Καληνύχτα και τα λέμε σε μια εβδομάδα.